εγώ ήμουν φαν του Western Girls. Λάτρες. Ο υπόλοιπος πλανήτης όμως νομίζω ότι έκανε αγαπημένο του τότε το It's a Sin. Neil Tennant, Chris Lowe, οι Pet Shop Boys. Αυτή είναι η Frida. I know there's something going on.

know there's something going on. Η Φρίντα, μπορεί το Φρίντα να μην σας λέει τίποτα, αλλά το συγκρότημά της, η Άμπα, σίγουρα σας λένε πολλά. Παρότι ήταν μέλος στον Άμπα, έχει γεννηθεί στην Νορβηγία. Καλημέρα Λίλιαν. Καλημέρα στους παράλληλους δρόμους, Μακρυγιάννη Φιλελλήνων. Ωραία πρόβα λέει για το πάρτι. Μιλάει για το πάρτι στις 31 Οκτωβρίου στο Βυζάντιο. Το πάρτι του πρώτου λυκείου, της εποχής εκείνης, των έτης, αλλά όπως λέει και ο Στάθης Μπαρτζόκας, δεχόμεθα εξωσχολικούς. Και νομίζω ότι εξωσχολικοί θα κάνουν το τζέρτζελο. Παρά όλα αυτά, Λίλιαν, έχουμε και ένα πάρτι στο Ντεζαβού αυτό το Σάββατο. Το πρώτο πάρτι, το πρώτο Ντεζαβού της χρονιάς θα είναι αυτό. Σάββατο βράδυ. Θα το πούμε ξανά και ξανά. Καλέ μια φίσα. Αλλά ναι, αυτό τώρα είναι πρόβα πάρτι Μπαρτζόκα. Έρθα εκεί. Where is my man? Έλα μου ντε. Λίνα να ακούσουμε Land of Confusion. Το βάζω στα υπόψη μου. Καλημέρα πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Καλή εβδομάδα και στο κέντρο. Παιδιά, αυτό τραγούδι μυρίζει ρούμπι. Ήταν το most wanted τραγούδι εκείνης της εποχής. Την εποχή που σε ένα μαγαζί μπορούσαμε να ακούσουμε την επιτυχία 3, 4, 5, 7 φορές. Συνέβαινε με αυτό. Και το Maracaibo. Maracaibo. Μέμω αμέσως.

η μουσική με την οποία μεγαλώσαμε. 1983 η Eartha Kitt, αυτή που έκανε πάντα το η γατούλα Where is my man. Η πλάκα είναι ότι εκείνη την εποχή τη βλέπαμε πολύ πολύ μεγάλη, τη βλέπαμε γιαγιά. Είναι πολύ μικρότερη από ό,τι είμαστε εμείς σήμερα. Αχ, πως θα φέρνει η ζωή. Τι πλάκα έχει. Δεν βλέπαμε τους καθηγητές εμείς στο σχολείο στο πρώτο και μας φαίνονταν γέροντες. Πρέπει να ήταν 35-40. Αχ, πόσες ενοχές να φορτώσω σήμερα. Matthew Wilder. Τον μάθαμε από μόνο ένα τραγούδι, το Break My Stride, που ήταν πολύ αγαπητό στην Ελλάδα. Αμβρακή FM και 919.gr. Άντε ξεκολλήστε. Χεράκι, μηνυματάκι.

Billy Wilder, Break My Stride. Πάμε λίγο πιο όμορφα με τα Embodies, I'm Only Shooting Love. Πάλι συμμαθητές, δυναμώστε το ραδιόφωνο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα.

πόσες φορές θα μιλήσουμε για την ίδια κατηγορία. Τους One Hit Wonders, καλλιτέχνες και συγκροτήματα που έβγαλαν μια τραγουδάρα, έγιναν παγκοσμίως γνωστοί, αγαπήθηκαν, γράφτηκαν σε κασέτες, παίχτηκαν στο repeat στο ραδιόφωνο, αλλά ποτέ δεν έβγαλαν κάτι άλλο. Παιδιά, αποκλείς κάποιος να έχει μια φοβερή έμπνευση, να του πέτυχε μουσική, να του πέτυχε το τραγούδι. Οι συνθήκες εποχής να βοήθησαν να γίνει και να αγαπηθεί. Μάθαμε ποτέ τι έκαναν οι Art Company του Σουζάννα. Η ίδια περίπτωση Time Bandits. I'm only shooting love. Πάμε Γερμανο-Αυστρία.

έχουμε ό,τι special, cold days, hot nights. Αυτό που θα έχουμε δηλαδή τους επόμενους μήνες. Και αυτό ταιριάζει με το party deja vu. Αυτό το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, ξεκινάνε τα deja vu party. Καλημέρα ταξιάρχε, καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Tech Fix. Λίνα, η παραγγελιά σας κυρία μου. Genesis, Land of Confusion. Είμαστε στο 86. Και αυτά που λένε οι Genesis ισχύουν ακόμη πιο περισσότερο σήμερα. Επί πορτοκαλί Τραμπ.

όμως το βίντεο κλιπ. Ήταν εποχή Reagan με πλαστελίνες, με stop car. Ό,τι περιγράφει τραγούδι, το τραγούδι δεν άλλαξε τίποτα. Έχω πέσει στην παγίδα και κάθε μεσημέρι κάθομαι και βλέπω ό,τι έχει πει ο Τραμπ όλη μέρα. Αυτό με τον Τραμπ. Τα ίδια και τα ίδια. Φοβερό αυτό που ζουν. Εμείς στην Ελλάδα δεν μαθαίνουμε τίποτα, έτσι. Και δεν νομίζω να μαθαίφτηκε αυτό που έκανε η Guilfoyle, που φεύγει μες την εβδομάδα, την απομακρύνουν. Την απρέπεια που έκανε. Anyway, εμείς τα δικά μας. Musical Youth. Τα 12 χρόνια. Ένα τραγούδι και αυτά. Μόνο.

αυτή η γλυκιά εποχή. Τα μικρούλια. Musical Youth. Τώρα αυτά θα είναι 50 και. Να σας τρελάνω λίγο τώρα. Δυναμώστε.

0: πολλά λόγια έχει αυτό το τραγούδι. Δεν γράφονται τέτοιες στίχες σήμερα.
1: Ανά.
0: Έχει πλάκα που έχουμε και τους στίχους.
1: Ω Ανά Μπέρτα Μπέρτα.
0: Ανατριχιάζεις με αυτούς τους στίχους.

Αυτή ήταν η τρίο στο Άννα Μπέρτα. Καλά. Μόλις έβαλα στο chat του 919.gr και μπορείτε να μπείτε. Είναι τα αποτελέσματα της κληρώσης που είχε κάνει η Αδέωτα για τα 132 δώρα, τα 132 κουπόνια. Αυτά που παίρναμε δηλαδή στη σκουφά πριν το παζάρι. 132 αριθμοί, 132 λαχνοί. Μπείτε να δείτε αν είσαι από τους τυχερούς. Τα κουπόνια θα τα παραλάβετε από τα γραφεία της Αδέωτα, στο παζάρι δηλαδή, δίπλα στο ραδιόφωνο. Πείτε και να γεια σε εμάς.

Νομίζω ότι αυτό δεν είναι στα γνωστά τραγούδια, αυτά που ξέρετε. Οι Gibson Brothers και απίστευτο, αλλά το ακούσατε από βινήλιο. Αυτό νομίζω ότι ήταν το πιο καλογραμμένο, το πιο στιβαρό βινήλιο που είχα ποτέ. Gibson Brothers, Silver Knights, πάντα με μάγευο ήχος που έβγαζε. Και παραμένει το ίδιο. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Λοιπόν, σήμερα η Αθήνα έχει πιο πολλούς ακροατές από όσο έχει όλη η Ελλάδα. Τι στο καλό συμβαίνει? Όχι, δεν έρχομαι και στα ραδιόφωνο και, γιατί θα πρέπει να παίζουμε λίστα. Καλύτερα εδώ. Ελεύθερη. Καλημέρα Χρήστο. Απ' τα μπαούλα, αλλά το παίζουμε σε γνωστή κατηγορία. Third World. Sense of Purpose. Πρόβα για τα δύο πάρτι του Οκτωβρίου.

Third World, Sense of Purpose, και εγώ θέλω να προλάβω δύο τραγούδια ακόμα. Οπότε πάμε να το τρέξουμε. Ανησυχώ που δεν βλέπω Χρήστο Έξαρχο να έχει έρθει ακόμα. Θα είναι η Έξαρχος free εβδομάδα. Γι' αυτό και η εκπομπή του Χρήστο ονομάστηκε ανεπίσημα σε ελεύθερη συμβίωση. Σήμερα όμως ίσως ξεκινήσει ο Στάθης Αγόρος. Έτσι υποσχέθηκε. 11 με 12 στο Ναυραγκέ FM. Η επιστροφή ενός ανθρώπου με καντάρια μουσική. Αυτό είναι δική του ατάκα. Τι λέει για άλλους. Εμείς είμαστε σε άλλο mood σήμερα. Εμείς είμαστε γεννημένοι το 69 και περάσαμε τη φηβεία ακούγοντας αυτούς τους ήχους. Ήταν εποχή που είχαμε μεγάλη μάχη, καρακλάδες και ροκάδες. Μην καθίσω να το εξηγήσω αυτό τώρα. You're my heart, you're my soul. Είμαι ο Motor Talking. Καλημέρα Γιώργο. Περίμενα το μήνυμα πιο νωρίς. Στους Time Bandits.

You're my heart, you're my soul. Είμαστε στο 84 και αυτοί οι δυο παίζουν παντού, σε ραδιόφωνα, σε δισκοτέκ, παντού. Όπως και παίζει και αυτός ο Κυριούλης, αλλά με άλλο τραγούδι που ήταν διάσημος, κάτι γραμμένο για το Βιετνάμ, το 19. Αλλά είχε γράψει το σήμα εκπομπής για το Top of the Pops και λεγόταν The Wizard, και εγώ το υιοθέτησα ως nickname, ο Wizzy, ο Paul Hardcastle. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν, αν και λίγο αργά, πάντα τέτοια ώρα στέλνετε. Στο στούντιο των Βρακέφα ξεκίνησε την εβδομάδα με χαμόγελα ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, για να πάμε μαζί μέχρι την Παρασκευή. Γιατί η ζωή μας θέλει μουσική, θέλει να ξεφεύγεις λίγο. Μακριά από γκρίνια, τοξικούς ανθρώπους και μύρλα. Ανταλλάξτε με μουσική. Λιγότερη τηλεόραση σπίτι, περισσότερο ραδιόφωνο. Πώς λένε οι Going Through, προτίμησε βινίλια μιας άλλης εποχής. Η δίσκο δεν πεθαίνει και θα το θυμηθείς. Ραντεβού στο Deja Vu το Σάββατο.

to find someone.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο, κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμβρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Every inch of your life.
1: Give it to me.
0: Oh, what a whole lot of time. I've got a whole lot of time.
2: Υπόγειες διαδρομές.
3: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
2: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότση. Βάλε φορά.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το rock και το metal έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1.600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Ένα υγρό πρωινό που θέλει και το κατάλληλο τραγούδι από Μάλτα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Έτοιμοι για νέες εμπειρίες.

στενά. Πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες λέμε ότι δεν είναι το πρώτο της Eurovision που μένει αναγκαστικά, και έχουμε πει και παραδείγματα. Το Jack and Scanto, Ζίμπεν Ζίμπεν Αιλουλού. Και για φέτος, αντί για Μπαγκαράγκα, εμείς θα ακούμε Αϊντάν Μπέλα, θα ακούμε Σάλντα Βίντσι, θα ακούμε τα δεύτερα, τα τρίτα. Ακύλα δεν θα ακούμε. Καλημέρα από το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Πρέπει να έβρεξε μες τη νύχτα, δεν κατάλαβα τίποτα. Καλημέρα στον κόσμο των Βρακιά FM. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Μάνος Χατζηδάκης έπαιζε 7:26. Καταπληκτικό. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, Σταύρο. Με τετράγωνο. Με τετράωρο. Τετράγωνο. Ου, γεωμετρία. Με τετράωρο, λέει καθηγητές. Συνέλευξη. Δεν θα χαλάσουν χατήρι, θα φύγουν πιο νωρίς. Όπως και τα παιδιά της φίλης μας της Όλγας από την Ελεούσα, που βαριούνται να πάνε σχολείο. Ένα δίκιο τους το δίνω. Ούτε εμείς θέλαμε, μετά το μετανιώσαμε. Νομίζαμε ότι μετά έρχονται τα εύκολα. We fade to grey, καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Ας φτιάξουμε μια όμορφη τρίτη. We fade to grey.

εποχή. Μεγάλα τραγούδια Visage. 1980. Μια ζωή πίσω δηλαδή. Fade to Grey. Για να δούμε τι άλλο θα έχει σήμερα τον Παόλο. Νομίζω ωραία πράγματα. Ω, ναι, ωραία πράγματα. Στο τσακ προλαβαίνουμε τους έφηβους και τα παιδιά πριν κατεβούν από το αυτοκίνητο. Καλό μάθημα, παιδιά. Μαμάδες, μπαμπάδες, συνεχίζουμε μαζί. Και μας παίρνετε στο γραφείο. Κάπως ακούστηκε αυτό.

Έχουμε πέσει μέσα στις μελωδίες, μέσα στην ομορφιά, και είμαστε μόλις στο τρίτο τραγούδι με Αϊντάν Βιζάζ και Άλανα Μάιλς, Black Velvet. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέκο. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση αν ο Ακύλα και ο Αλεξάνδρα Ρίμπακ έχουν μεγάλη διαφορά. Δύο διαφορετικά πράγματα. Θα πω προσωπικά ότι μετά τη λήξη της φετινής Eurovision, κάπου του Ακύλα το έβγαλα από το μυαλό μου. Ήταν καλά όσο κράτησε, δεν προχώρησε, δεν υπήρχε κανένας λόγος από εκεί και πέρα να το ξανακούσουμε. Στο άλλο άκρο, Αλεξάνδρα Ρίμπακ. Όταν είχε πάει εκείνη τη χρονιά ο Σάκης Ρουβάς με το This Is Our Night, όλοι μας με το Σάκη, και ξαφνικά ακούμε το Fairy Tale του Ρίμπακ. Εκεί ήταν η γνωστή ατάκα που λέω ακόμη, άρα καημένε Σάκη. Μη συγκρίνουμε τώρα, μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους. Καλημέρα στην Εμφυλοχία, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη, αθλητικό γράφο μας Χρήστο Βελαέτη. Χρήστο Μίνα. Κόνελς, 74-75.

Η εκπληκτική Connells, εποχές MTV, τα τελευταία χρόνια. Το ελεύθερο MTV, 74-75, ήταν το 93. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία. Στέλνετε μηνύματα από 10 πλατφόρμες και χάνουμε τη ροή. Ήμουν σίγουρος ότι η Σοφία θα στείλει μήνυμα με τον Μπέλα. Ναι, με τη Μάλτα είχε πάει ο Σερχάτ. Ο Τούρκος είχε κατεβεί με τη Μάλκα και το τραγούδι το είχε γράψει ο Νεκτάριος Τυράκης. I didn't know. Μάνου Τσάο, κλαντεστίνο.

0: ليش بدك تيجي السادس تيجي لمسة تيجي الصبح شو بدك تسمع النور شو ما في أكرا بانجو دراشي نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم باش لقيزين رغدي عكوة
1: تون برون يسمع بو توش مانو نيجرا تون لاتريب سموش مانو تساو كلادستينو. Χρήσω το τραγούδι που λες, δεν το έχω, αλλά έγινε μέμο αμέσως. Χθες λοιπόν, Χρήστο, άκουσα όλη την εκπομπή από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχει καταργηθεί τηλεόραση στο σπίτι, στη θέση της μπήκε ξανά το pick-up, το πτωχό μικαπαδίο, το μαύρο. Συνδέθηκαν ξανά τα ηχεία και στο σπίτι παίζει ραδιόφωνο όλη μέρα. Αν βρα και FM ένα τοπικό ραδιόφωνο. Αυτό είναι να αλλάζεις όλη σου τη ζωή. Να κλείσεις την τηλεόραση και να βάλεις το ραδιόφωνο στη ζωή σου 24ωρο. Και παίζεις ωραία ροκάκια χθες, πολύ μου άρεσε. Μπορεί να είμαστε στις πρώτες βροχές, μπορεί το ΚΑΠ24 να δείχνει καταιγίδα για το μεσημέρι. Πού να δεις ότι θα έρθει πιο νωρίς και θα με πετύχει στο δρόμο. Εμείς πάμε με κετικούλια ωκεανός μαζί με τους μικρούς.

η κατοικουλιά μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή που παίρναμε το μαγιό και φεύγαμε. Ωκεανός. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθερ, καλημέρα στην όμορφη παρέα των Βρακέ FM. Πού είστε εσείς? Χρήστο που βλέπω τη Φεράρι. Αχ, θα τα πω στον ψυχολόγο μου.

Do Not Trust Robots. Άγρια ορχιδέα. Καλημέρα Ευάγγελε. Καλημέρα από τη γωνία Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Τους λεγόμενους Αμπελογκάρντενς. Αμπελόκηπους, Αμπελογκάρντενς. Δεν το είχα δει ποτέ έτσι. Καλημέρα λοιπόν στην Αθήνα. Όπως κάθε πρωί υπάρχει μια ομοβροντία μηνυμάτων.

podcast ήταν αυτή. Και το Miss Jackson. Καλημέρα, Κλειό. Καλημέρα στο Χερικότ. Μετά την εκπομπή θα βάλεις να ακούσεις επανάληψη τη χθεσινή εκπομπή στο Κωσερβοκούτε. Σε περιμένει μια έκπληξη. Με το καλημέρα. Mark Morris, Self Control. Από τις πιο όμορφες διασκευές που έχω ακούσει ποτέ. Sit

0: Τι ωραία διασκευή είναι αυτή που με τη σεβασμό το έκανε ο Mark Morris, Self Control. Καλημέρα Κωνσταντίνε, sleepy λέει σήμερα. Να το γράψω καιρό, ύπνος μλύπη. Να μπείτε και στο artini.gr να βρείτε το αρτινό λεξικό. Αν δεν καταλαβαίνετε μερικές φορές τι λέμε ή τι εννοούμε. Τραγουδάρα Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River.
1: Yeah, I can see it now. The distant red neon shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know where people play games with the night. God, it was too hot to sleep. I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden I could hear somebody whistling from right behind.

είναι αυτό το τραγούδι. Με γυρίζει πίσω στα πρώτα χρόνια του Click FM. Θανάση Νάνο, 3 ώρα το πρωί, στο repeat. Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. Έχασε την παρακελιά για Heaven 42, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά. Say something, Νίκο. Ναι. Say something. Κάτσε να κοιτάξω στις γενικές αποθήκες. Ζήκος. Massive Attack. Δεν θα παλιώσει ποτέ. Unfinished Sympathy. Ό,τι έχουμε και εμείς με αυτό.

τραγούδι, τι εποχή. Massive Attack, χειμώνας του 91, Unfinished Sympathy. Αν πάρει ακόμη δύο καρδούλες από εσάς θα τα εκατοστήσει. Τόσο καλά. Πρωινά στον Αμβρακέφα. Καλέ, τώρα το είδα. Τρίτη και 13. Αν δεν πιστεύεις αυτά, αν κοροϊδεύεις με αυτά. Πάμε λοιπόν να παίξουμε αυτή τη μέρα με Τρίτη και 13. Ορίστε, μόλις πήρε 100 καρδούλες. Να τα εκατοστήσει. Να τα χιλιάσει τώρα. Να μείνουμε τόσα χρόνια που να τα χιλιάσουν πολλά τραγούδια. Say something, say something, anything. James είναι Νίκο. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο. Με τα ραδιοφωνάκια τους.

0: παίζει, να έχουμε χρόνια να το ακούσουμε. James, Say Something. Αυτό είναι Χρήστος Βελέτης τώρα. Σπύρος Γραμμένος, μόνα σου. Λατρεμένη μορφή ο Γραμμένος. Ο δικός σας Αμβρακιά FM, Νικό.
1: Από τα

Λατρεύουμε σπυρογραμμένο. Ο να σου. Καλημέρα σε Αμφιθέα. Καλημέρα στις Φανοβαφές Κοντογιάννη. Καλημέρα Γιώργο. In Spiral Carpets είναι λίγο βαρύ για μένα. Δεν το αποκλείω, αλλά ναι, μ' αρέσει και εμένα. Καλημέρα Ριόλα. Οι μέρες ανήκουν στα ημερολόγια, οι ώρες στα ρολόγια και όμορφες στιγμές σε μας. Ωραίο. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανα. Tinder sticks. Sleeping shoes. Καλημέρα Τζίνα. Καλημέρα στον τρίτο όροφο, καλημέρα Λαμπρινέ.

1836, Sleeping Shoes. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Καλημέρα Βάγγελε. Φύλακας άγγελος. Έχω πει για αυτόν τον άνθρωπο ότι αν μείνω 3 ώρα το πρωί στην ερημιά με το αυτοκίνητο, ένα τηλέφωνο θα πάρω και θα είναι αυτός. Το έκανε χθες το μεσημέρι για άλλο λόγο. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Das Pop. You break my heart. Πρωινά στον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Πρωινά υπέροχα.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Εν τω μεταξύ έπρεπε να ακούμε κάθε δεύτερη μέρα το My October Symphony, αλλά σήμερα με τη βροχούλα, τι ώρα που ακούστηκε το Bing Boy, λατρεμένοι Pet Shop Boys. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τη δεύτερη μας ώρα, δεύτερη και καλύτερη, στο νομεράκι FM και το 919.gr, είναι Τρίτη και 13. Καλημέρα Στεφανία. Ακόμη και αν η μέρα δεν είναι λιόλου στη γράφη, αν έχεις τον καλύτερο προϊστάμενο, λάμπει ο κόσμος. Καλέ. Καλή μαζευτείτε. Fever Kids.

Fever Kids, Holding Grass. Καλημέρα Τέλη Systems, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Χριστίνα. Θέλω να γυρίσω λίγο πίσω στο μήνυμα του Νίκου Κατσινέλη που γράφει όμορφα λόγια τον Αμβρακή FM. Θυμάμαι πως ξεκίνησε ο Αμβρακή FM το 2001. Είχαμε αρχίσει να βάζουμε χέρι στο νυχτερινό πρόγραμμα. Ξεκίνησε λοιπόν να φτιάχνω το 12 με 6 το πρωί. Και χρούτσο, χρούτσο, χρούτσο, τρώγαμε ώρες μέχρι που Αμβρακή FM έγινε αυτό που έγινε σήμερα. Χθες το βράδυ λοιπόν, είπαμε πλέον στο σπίτι δεν παίζει τηλεόραση. Άκουγα το νυχτερινό πρόγραμμα και λέω ναι, εκείνο το δυνατό του σημείο. Είναι το σημείο που ακούτε λιγότερο το νυχτερινό Αμβρακία. Ο νυχτερινός Αμβρακία είναι μια μαγεία. Είναι αλλού. Το Αμβρακή FM είναι μαράκι, είναι αγάπη. Carly Simon, Why? Σας περιμένω στο 919.gr. Αυτή η παρέα θέλει και εσάς, θέλει τη συμμετοχή σας.

0: η Carly Simon, ελάχιστα ελάχιστα πειραγμένο Why. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία.
1: My baby.
0: Και μιας και ακούμε Heaven 42, όχι Heaven 17, ούτε Level 42, που είναι πολύ ωραία ιδέα. Sinner. Να υπενθυμίσουμε το πάρτι, το πρώτο πάρτι, το πρώτο disco πάρτι της χρονιάς, το Deja Vu αυτό το Σάββατο. Deja Vu, Σκορπιός, στο Μαντέλο, κάτω από τα ΕΠΑΛ. Ναι, εκεί. Εκεί που πέρσι κάναμε 6 απίστευτα πάρτι. Και δεν χόρτασε κανείς. Αυτό το Σάββατο ξεκινάμε. Μην το ψάχνετε στις συλλογές των 80's αυτό. Είναι πολύ πολύ πολύ μεταγενέστερο.

στα έτης υπήρχαν Heaven 17 και Level 42. Το 2017 από τη Ρωσία μας έρχονται η Heaven 42 και το Sinner. 2017, πόσο μακριά από τον ήχο των έτης. Αν είχε βγει αυτό τότε, καλά θα το είχαμε στο repeat για χρόνια. It's party time, Αλέκο, το Σάββατο. Εσύ ξέρεις από καλά πάρτε. Πάμε Ιταλία. Savage. Ήχος από την εφηβεία. Time. Και έχω μαζέψει μια λίστα με παραγγελίες σας. Να δω πώς θα τα βάλω σε σειρά. Από τις παραγγελίες που έχω σήμερα, δύο τραγούδια δεν κολλάνε μαζί. Προσπαθώ να ελιχθώ. Τρίτη και 13. Έβρεξε τη νύχτα. Το K24 μας λέει βροχές για το μεσημέρι. Θα χουχουλιάσουμε. Παρέα Μαμβράκια FM.

τον είχαμε λατρέψει στο Don't Cry Tonight, Savage Time. Μένουμε Ιταλία. Και αν ένα όνομα έπαιζε πολύ εκείνα τα χρόνια, ήταν αυτό το ζευγάρι, Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ.

χωρίς να το ακούσουμε αυτό. Αλμπάνο, Ρωμίνα Πάουερ, Φελτσιτά. Και τι όλα ακούγαμε στα έτης. Τι γράφαμε στην κασέτα που λέει κασέτα ξένα. Ρίτσε πόβερε, κάμε βόρεη. Αλλά με σημερινό ήχο. Έρχεται και το πάρτι του πρώτου λυκαίου. Τον έτης όμως.

κομμάτι τραγουδάραν αυτοί. Αυτό έπεσε μπροστά μου τον Ιούνιο φέτος. Το remix αυτό, Ρίτσι Απόβαρη, Κάμα Βορέι, Αμόρε Μίο, το έκανε και ο Ντιμ Ζαχ remix, δεν το έχω ακούσει ακόμα. Μου το σφύριξαν. Καλημέρα στο Ρόμπιν, καλημέρα στη Λευκάδα. Κάτι μου λέει ότι φέτος το καλοκαίρι θα περάσουμε πολύ ωραία και έτσι έχω πληροφορίες. Πάμε Σαν Μαρίνο, Σαρχάτ. Τελικά δεν ήταν Μάλτα, Σοφία. Ήταν Σαν Μαρίνο. Σαρχάτ και Νεκτάριο Στυράκης. I didn't know. Δεν τα κατάφερε. Μας έμεινε όμως ένα υπέροχο τραγούδι που έχουμε δεθεί μαζί του.

κλασική Eurovision και τα τραγούδια να είναι κάτω από 3 λεπτά. 2 και 56. Τι χρονιά και εκείνη. Ήταν το 16, 10 χρόνια πριν. Ο Νεκτάριος Θυράκης που έγραφε του Ρουβά τα τραγούδια για την Eurovision γράφει για το Σαν Μαρίνο και το φίλο του Σαν Χατ. Και δεν περνάει στον ημιτελικό, δηλαδή πόση πίκρα να πάρουμε. Ο Νεκτάριος που πλέον μεγαλουργεί στο Ερτέκο. Είμαστε πολύ περήφανοι. Flow Dynamics, Bossa for Bebo. Και έχουμε και Friends και Sub Dragons.

Flow Dynamics, χωρίς πολλά πολλά λόγια. Bossa for Bebo, Ριόλα, δεν θυμάμαι. Την Ατζέλικα της Λευκορωσίας. Την ίδια χρονιά λέει με την Παπαρίζου, νομίζω λέει ότι Τερζής και Τυράκης είχαν γράψει το τραγούδι. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό το γεγονός. Πόσα διάφορα μπορεί να ήταν. Όχι όμως αυτό. At least I've got my friends. Your Radio. So I'm reaching. Βασικό.

least I've got my friends. Για τους φίλους αυτό. Για τους καλούς φίλους αυτό. Η ώρα Ντιόν. Και οι Sub Dragons που ξεχάστηκε χθες. Στη φούρια. I'm free. I'm free to do what I want. Αυτό το τραγούδι πάντα έφερνε χαμόγελα.

πίσω στο μακρινό 1990, εποχή ξανά MTV, οι Sub Dragons βγάζουν αυτή την τραγουδάρα. Don't be afraid of your freedom. Το φώναζαν αυτοί. I'm free. 10 μόλις λεπτά, 10 λεπτά και Ακαδημία της Ομπρέλας. Πριν κάνουν αυτή τη σειρά, λάστιχο και βαρετή. Gerald Way, Hazy Shade of Winter. Είναι ο ίδιος ο σκηνοθέτης.

Και μετά από τόσα γκάζια, μόνο ένα τραγούδι σκέφτηκα. Gerald Way, Hazy Shade of Winter. Είπα, το πρώτο ακούσαμε στην Ακαδημία της Ομπρέλας. The Umbrella Academy, Netflix. Μην το δείτε. Ξεκινάει πρώτη σεζόν δυνατά και μετά στο γάμο του Καραγκιόζη.

Cyndi Lauper με μια πονηριά συμπόπ. Feels like heaven. Τρίτη και 13, Over and Out, παρά με τον Αλέξανδρο Κατσοδωράκη. Μείνετε κοντά σε ραδιόφωνο. Το απόγευμα έχουμε Βαγγέλη Ρίζο στις 7. Μουσικάρες. Και λογικά Γιώργο Κοντζαμάνη στις 10. Και έχουμε και Στάθη Αγόρη αύριο το, Στάθη Αγόρη αύριο το πρωί στις 11. Χθες πήγαν όλα στραβά στην εκπομπή του. Άλλο το κονσερβοκούτι είναι και να ακούσετε ξανά την εκπομπή. Over and out.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Κία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: è bella.
1: Avrakia FM.
2: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
1: Αμβρακία FM.

0: Now, here comes the music.
1: Andrea FM.
2: One, two, three, four.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου,
6: ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχής στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
0: Αμβρακία FM.
7: Now that is a very sensitive subject.

0: Αυρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
4: Δήλωση συμμετοχής στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
5: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
0: Αμβρακία FM.

0: aclaró.
1: Ambraquía FM.
2: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Το Μουτζόγλου Σούς.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Το Μουτζόγλου Σούς.
6: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
8: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
8: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
8: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
8: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
8: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
1: Αμβρακία FM.

0: Επ, νέος, παρουσιάσου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
1: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
0: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
1: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε!
0: Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Του ζυγούς λύσατε, στραβάδ.
3: Tu permets, c'est obsessionnel.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφών.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου,
3: ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
2: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
3: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
4: Αμβρακία FM.

ξεκίνημα μιας εκπομπής καταλαβαίνεις τι φως τη μέρα είναι, πως θα πάει τα απόγευμα Τρίτης. Καλησπέρα. Blue Boy, protect me for myself. Και είσαι στο 919 στο Νομοράκι FM, Βαγγέλη Σερίζος, τρίτη απόγευμα. Η ώρα είναι 7 και 4 πρώτα λεπτά και μόλις ξεκίνησε το μουσικό λατού, παρό καλώς ήρθες. Καλή ακρόαση από την πόλη της Σάρτας για όλους εσάς, 919.gr και 91,9 στα άψογα και υπέροχα λατρεμένα εφέμνια μας, τα οποία αντέχουν ακόμη. Και πάλι και σήμερα θα ακούσουμε μουσικάρες, θα κάνουμε παρέα. Στο 919 σας περιμένω. Καλή ακρόαση. Γεια σας.

μουσικές, οι οποίες αυτής της τρίτης απόγευμα της πάνε πολύ. Brothers Behind, The Light Supreme, If You Want Me. Πολλές πολλές καλησπέρες στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στη φίλη μας τη Ριόλα. Από εκεί ξεκινάνε και κατεβαίνει πιο κάτω το κρύο η Ριόλα, από Θεσσαλονίκη, εσείς το ξέρετε καλά, το κουμαντάρετε καλά. Καλησπέρα στην πόλη, καλησπέρα στον εμπορικό κόσμο που δουλεύει σήμερα τα απόγευμα τρίτης. Παιδιά, είδα πολύ κίνηση, δεν ξέρω για ποιο λόγο, εδώ στην Άρτα, στην περιφερειακή οδός. Εκεί που είχα, λέω, θα φτάσω σε 10 λεπτά, έκανε ένα τέταρτο, σχεδόν και λίγο παραπάνω. Έτσι να κινούμαστε. Πάρα την ακρίβεια για τα καύσιμα να έχουν φτάσει, δεν ξέρω κι εγώ. Να κινούμαστε, ναι.

But Never Mind. Αυτή είναι η Baby Rose που εδώ και λίγο καιρό στον 9-19 και 2 στην απογευματινή ζώνη έχουμε κολλήσει μαζί της. Καλησπέρα, μόλις ξεκινήσαμε. Έχουμε 18 μετά τις 7 και είμαστε στο μουσικό λατρεύω πρώτης τρίτης. Βροχερή μέρα για την Άρτα. Back in love. Oh girl. Μουσικάρες σε αφορούν. Streamer 919.gr 91,9 στα FM και εδώ είμαστε.

Back in Love από τα αγαπημένα μας. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Μιτσάρα μάλλον, έτσι να το καταλάβουν όλοι στο 919. Ο μακρινός μας φίλος. Καλό απόγευμα και σε σένα. Ολοκένουργη 4 Days at DC, Μαριάννα. Ό,τι πιο καινούριο υπάρχει, προσπαθούμε να το μεταδώσουμε και να έρθει και στα ηχεία σας. Και ό,τι πολύτιμο παλιό έχουμε εδώ, ξέρετε, στον παούλο μας, είναι η πινελιά μας για τις τρίτες και τις πέμπτες απόγευμα.

Σε τρομάζει τίποτα εσένα, Νικολάκη, αγόρι μου? Σε τρομάζουν εσένα οι βροχές της Αθήνας? Έχεις φάει τους δρόμους με το κουτάλι? Καλησπέρα στο φίλο μου το Ματάκια. Να δώσουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους τους επαγγελματίες φορτηγατζίδες και τους δικούς μας, αλλά και αυτούς που είναι τώρα στους δρόμους, ε. Καλά δρομολόγια, παιδιά. Να φτάνετε στον προορισμό σας και να επιστρέφετε πάντα καλά. Καλησπέρα και στην Πρωτεύουσα. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους, όπως και στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, στη Βόνιτσα, στο Αγρίνιο, στην Πάλερο. Έχουμε πολλά μηνύματα. Καλησπέρα, παιδιά. Είναι ραδιοφωνικό το απόγευμα. Είναι αυτό το χουχούλιασμα, ναι, με το MP3 στο αυτί.

Ντένις Γκουτιέρες στο LNG του West μαζί με τη φωνή και παρέα φυσικά των Leon Bridges. Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο μισάωρο. 919.gr και 91,9 εδώ για να είστε παρέα μας αυτό το απόγευμα Τρίτης. Βάζουμε στην παρέα μας και την φίλη μας τη Στεφανία, της ευχόμαστε καλό απόγευμα. Have you ever seen the rain? Με την φωνή της Μπελίντα Καρλάις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει απέλησε την Κίμπερλι. Κίμπερλι Γκιλφόιτ, παρελθόν από την Ελλάδα. Να δούμε τώρα που θα βρει πίστα με τον Αργυρό. Παιδιά, η γυναίκα ήταν στην Ελλάδα, δεν ήταν, δεν ξέρω τι αρμοδιότητες και τι είχε. Δεν την είδες να κάνει κάτι πάνω σε επίπεδο πρέσβη. Έτρεχε από μπουζούκια σε μπουζούκια. Έχω άδικο? Πρώτη είδηση σήμερα το απόγευμα. Φεύγει το καλό μου στο κορίτσι, όλα τα καλά κορίτσια φεύγουν από την Ελλάδα.

Αυτό είναι ένα δίδυμο φωτιά, παιδιά. Ο Eric Clapton με τον Elton John. Τι να πεις. Ο Runaway Train από τη δεκαετία τη χρυσή του 80, εκεί που γραφόταν τα ωραία, έτσι όπως μας λέει και στο μήνυμα στο 919 ο φίλος μας στο Sylvain Shop στην Πρέβεζα. Προμηθέως 3, ίσως από τα καλύτερα ποδηλατάδικα, έτσι Sylvain. Έχουμε ένα κοινό φίλο, τον Παναγιώτη, μου είπε τα καλύτερα και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ που είσαι κολλημένος στο 919 και σε έχουμε εδώ παρέα. Πολλές πολλές όμορφες καλησπέρες και καλή δουλειά στο όμορφο νησί της Λευκάδος. Εκείνη είναι Ευαγγελία, καλησπέρες. Και στη δικιά μας την Ανούλα, γεια σου Ανούλα μου. Separate Ways. Έρωτας με το κομμάτι αυτό, Γκάρι Μουρ.

απίστευτος καλλιτέχνης που εδώ στο 1919 τον αγαπάμε πάρα πολύ, Σίβερτ Χόιμ, θέλησε και είπε ναι, θα κάνω διασκευή το More Than This, το Brian Ferry και το Roxy Music. Και καλά έκανε, γιατί το έκανε υπέροχο και δεν υπάρχει τρίτη και πέμπτη το οποίο να μην παίξουμε, είναι από live performance. Rain Me In, για το τέλος Olivia Dean, Sam Fender. Θα τα πούμε μετά τις 8, επανέρχομαι.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

είπες στο τηλέφωνο κάποτε πως οι άνθρωποι με συμπαθούν, το θυμάσαι? Κι εγώ νιώθω πως θέλουν να μου κάνουν κακό, πως το απόλυτο σκοτάδι δεν μ' αγκάλιασε ακόμη, το θυμάσαι? Στορκίζομαι, δεν είδα ποτέ μου φως από μωρό, γι' αυτό χαμογελάνε μόναχα τα χείλη μου και τα μάτια μου ποτέ. Γι' αυτό προσπάθησα να μείνω στο σκοτάδι, στην κοιλιά της μάνας μου όσο μπορώ. Γι' αυτό πάντα αργώ, απολαμβάνω την ησυχία και τη μοναξιά μου. Έμαθες αυτό?

Νομίζουν πως η ευαισθησία είναι κάτι καλό. Την αναφέρουν σαν χάρισμα, σαν κάτι υπέροχο. Το μόνο ταλέντο είναι να μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος, και εγώ αυτό δεν το κατέχω. Νομίζουν πως είναι ρομαντικό να πληγώνεσαι, γι' αυτό επέλεξα να απέχω. Από τους ακίνδυνους ερωτές τους, τα φοβισμένα γραπτά τους, για τις αθόρυβες πνιγμένες ζωές τους. Σε όλους αυτούς δεν άνοιξε μύτη τους ποτέ. Στα καλά καθούμενα από μία και μοναδική σκέψη που κάναν κάποτε. Εκείνοι δεν ήταν τον εαυτό τους αγνώριστος σε φωτογραφίες ποτέ. Δεν έχασαν κανέναν που αγάπησαν από κοντά τους ποτέ, γιατί δεν μπορούσαν να τον αγαπούν κοντά του. Μιλούν για ευαισθησία άνθρωποι που δεν βρίσκει η μάνα τους στα μάτια τους θλιμμένα. Τι να μου πούν όλοι αυτοί, δεν έχετε ιδέα. Ρομαντικοποιείτε τον πόνο, την απελπισία, την πείνα. Δεν ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω και είστε τυχεροί που δεν θα μάθετε.

με ένα τσούρμο πολύ ταλαντούχων μουσικών. Ξεκινήσαμε μετά τις 8 εδώ στο Μουσικό Λατρό Υπέρο με την ευαισθησία σε acoustic version. Piva, Vectoras and the Bad Poetry Social Club. Τρομερό κομμάτι, σχεδόν ένα χρόνο πριν. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε, όμορφα και ωραία, και θα το πάμε μέχρι τις 9 σήμερα, Τρίτη απόγευμα, στο Δημοτικό Ραδιοφωνό της Άρτας.

There's a light that never goes out. Αυτή είναι η Smiths. Είμαι ο Βαγγέλης Ρίζος για άλλη μια ώρα εδώ στο Μουσικόλα του Πίπερο της Τρίτης στο 919.gr και στους 91,9 στα FM-ια μας. Εκεί θα με βρεις. Αυτή είναι η Βασιλική, Horses in the Wild, από τα όμορφα, τα ωραία, τα καινούργια.

Αυτό είναι το Runaway Soba Life. Μας ενθουσίασε τόσο όταν τα ακούσαμε που εντάξει, το ψάχνουμε νελέιτα πραγματικά. Πάμε λίγο πίσω τώρα. Αχμέτ Φακούρ, Νισέρ. Είναι από αυτά τα πειραγμένα τα ωραία των 60's. Από την ανατολική μεριά τότε που έβγαιναν.

Η παραδοσιακή αραβική μουσική είχε αναδείξει πάρα πολλά τότε. Το 1953 ο Αχμέτ Φαρκούν, γεννημένος στην Βεγγάζη της Λιβύης, πραγματικά ένας από τους πιο σπουδαίους εκεί της Αραβίας, της Αραβιάς, τραγουδιστής εκείνης της εποχής. Ακούσαμε το Nissan.

μέσα από έναν υπέροχο καινούργιο δίσκο και ένα ακόμα πιο υπέροχο Your Love is Electric. Αυτός είναι ο Leon Bridges που μας κατευθύνει για να πάμε προς το τέλος του, στις 9 η ώρα. Τελευταίο μισάωράκι μουσικές που σε αφορούν, μουσικάλα του Βίπερο στο 919.gr και 91,9 στα FM. Στην παρέα σου είναι ο Βαγγέλης Ρίζος, όπως κάνει κάθε τρίτη απόγευμα για 10 συναπτά χρόνια τώρα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Άρτας. Και βλέπουμε. Πάμε να ανακαλύψουμε και να ακούσουμε μαζί τις καλύτερες μουσικές και να το πάμε μέχρι τις 9.

ένα Englishman in New York πολύ ιδιαίτερο, χωρίς να θέλουμε να πούμε ότι το original του Sting δεν είναι εκτελεσάρα, αλλά και ο Shifty Brent έκανε τα πάντα για να μας για να τον προσέξουμε, ρε παιδί, αυτό το παιδί. Λέει, εντάξει, είμαι καλός τραγουδιστής. Englishman in New York είναι από τα πιο κλασικά ωραία κομμάτια όλων των εποχών και είναι εδώ στο Ναυρακένια 19 και στο μουσικό Αλατό Πιπερό. Το πάμε μέχρι το τέλος με ωραίες μουσικούλες, έτσι ωραίες διασκευές. Αυτή είναι η Marcel με το First Move. Τι ωραία διασκευή το Winda. Η γενική έκδοχη είναι ένα τέταρτο ακόμη.

Island Time, Naomi Sharon φωνητικά, Magic Jordan υπέροχος για άλλη μια φορά. Πλησιάζουμε προς το τέλος, 7 λεπτά, πάμε για Dracula. Αυτή είναι η Tame Impala.

Ήταν ο Βαγγελής Ρίζος στον Αμβρακέ 9-19 και Τρίτη και 13 2026, 13 Οκτωβρίου. Λένε ότι είναι η πιο άτυχη μέρα Τρίτη και 13, γιατί τις άλλες μέρες, τις 365 μέρες, 364, είμαστε τυχεροί. Τέλος πάντων, θα το αναλύσουμε την Πέμπτη, παιδιά. Την Πέμπτη απόγευμα θα είμαστε πάλι εδώ ζωντανά, που αλλού, στο λατρεμένο ραδιόφωνο της Σάρτας. Από το Βαγγέλη Ρίζο, από την πόλη της Σάρτας, από τον 919 τον Αμβρακή FM, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Σας αφήνω με εντατή. 1, 2, 3, 4, 5. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: right here on the scene, putting the pot on in here. And we'd like for you to join in with us.
1: Yes, yes. Η νύχτα.
2: Η νύχτα.
1: Σκέπασε την πόλη και τα αστέρια της μουσικής.
2: Είναι

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby, did you...

0: Κία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days.

Είναι το αγαπημένο μας κομμάτι των Eurythmics. Here comes the rain again. Και ταιριάζει απόλυτα και με την ημέρα. Βροχούλα και ξανά βροχούλα. Μια χαρά είναι η βροχούλα. Στο φθινόπωρο είμαστε άλλωστε. Αν δεν είχαμε βροχές, κάτι δεν πάει καλά. Όπως και να έχει, είστε συντονισμένοι στο Ναυρακή FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και σήμερα τρίτη βράδυ από τις 10 ως τις 11 σας κρατάει η συντροφιά ο Θείος Γιώργος με τις ημέρες βινιλίου. Όπως είμαστε στον αέρα αυτή την ώρα, τρίτη, πέμπτη και Κυριακή βράδυ.

0: Και επιμένουμε βροχερά ακούγοντας το Purple Rain του Prince από την Etta James.
1: I never meant to cause you any sorrow.

Έχουμε πάντα στη διάθεσή μας το 919.gr για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας ή να βλέπετε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια των ημερών βινιλίου. Τις καλησπέρες μας, τις ιδιαίτερες, στην παρέα που βρίσκεται ήδη εκεί, το οποίο σημαίνει Λίνα από το Μεγανήσι, Κατερίνα από τη Λευκάδα, Άννα από την Άρτα και Μιτσάρα από το Λίβερπουλ. Όσοι άλλοι μας ακούτε, αν δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε, μπορείτε να μας στείλετε και εσείς τα μηνύματά σας.

Έχουμε περάσει σε ένα από τα τραγούδια που αγαπάμε πολύ να ακούμε εδώ και δεκαετίες. Κάπου στα τέλη του 80 είχε πέσει στα χέρια μας το 45 αυτό. Είναι από ένα άγνωστο αυστραλέζικο συγκρότημα εκείνης της εποχής, του Smoths. Το τραγούδι λέγεται Another Day in the Sun.

Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει το τραγούδι αυτό από την εκτέλεση, από τη διασκευή του Τζο Κόκερ, η οποία έχει γίνει και μεγάλη επιτυχία. Ήταν και σε κάποια ταινία εκεί με τον Μίκι Ρούρκ και την Κιμ Μπάσιντζερ. Το τραγούδι όμως είναι σύνθεση και πρώτη κυκλοφορία του Ράντι Νιούμαν. You can leave your heart on.

Και δεν ξέρω αν ακόμη και αν μείνεις μόνο με το καπέλο σου και τίποτα άλλο, δεν είσαι τίποτα μέχρι κάποιος να σε αγαπήσει, όπως μας λέει η Ντάινα Ουάσιγκτον. Until somebody loves you, you're

Be My Baby. Από τα πλέον κλασικά της δεκαετίας του 60, τραγούδι μεγάλη επιτυχία των Ronettes. Το ακούμε σε μια διασκευή από Therese Moncalme.

Και από την Billie Holiday περάσαμε στο Dr. John και το Season of the Witch. When I look over my shoulder,

Κάπου στο 2010-2011 ο Σταύρος Μιχαλάκος είχε εμφανιστεί στην τηλεοπτική εκπομπή X Factor. Όταν τέλος πάντων τέλειωσε αυτό το σύριαλ, ο Σταύρος Μιχαλάκος κυκλοφόρησε έτσι κάποιο δικό του δίσκο. Από το δίσκο αυτό να ακούμε το «Να με καταστρέψεις γλυκά». Θυμάμαι ότι μας άρεσε αυτό το παιδί. Ήταν έτσι από τα λίγα άτομα στην εκπομπή εκείνη που δεν προσπαθούσαν να γίνουν κλόνοι του Σάκη Ρουβά ή κάποιου άλλου έτσι γνωστού pop Έλληνα τραγουδιστή.

Αυτά λοιπόν από το Σταύρο Μιχαλάκο, να με καταστρέψεις γλυκά, είναι και αυτό μια ευχαρίστηση. Συνεχίζουμε με Swinging London. Από Πέρνη και Κολάρ.

Καλησπέριζουμε την Αγγελική, καλησπέριζουμε και τον Υπομέδοντα, ο οποίος όπως πάντα θέλει γκαραζιές. Να, του βάλαμε κάτι 60's από το swinging London της εποχής.

αντίχει και συντονιστήκατε τώρα στη συχνότητά μας, ακούτε τον Αβράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, στους 91,9 και όπως κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή βράδυ από τις 10 ως τις 11 σας κρατάνε μουσική συντροφιά οι μέρες βινιλιού.

Άντε και σας αρέσουν οι βέσπες, οι παλιές, οι δίχρονες, τα ακουστούμια με τα στενά πέτα και τις στενές γραβάτες, εδώ είμαστε, ακούμε τους Mods στο Baby Please Don't Go.

Οι Who υπήρξαν και mod, μεταξύ άλλων, όταν ξεκίνησαν στη δεκαετία του 60. I can see for miles.

Ό,τι πιο κλασικό, το Jammy Jack Flash, το Rolling Stones. Αλλά μπορεί και ακούγεται πάντα. Δεν ξέρω πώς δεκαετίες πέρασαν, 4 από τότε που πρωτοκυκλοφόρησε, 40 χρόνια και παραπάνω μου φαίνεται. Το κομμάτι όμως είναι διαχρονικό.

Περάσαμε σε ένα τραγούδι των Deep Purple. Είναι το Hush. Σε μια διασκευή που έγινε καμιά εικοσαριά χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία από τους Kula Shaker.

Κάτι ωραία η Γάλλη, η Bikini Machine στο La Pharmacie Anglaise, το αγγλικό φαρμακείο. Τελευταίο κομμάτι για απόψε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, σας κρατήσανε παρέα από τις 10 ως τις 11 σήμερα από το ραδιόφωνο του Αυρακή FM, οι ημέρες βινιλίου. Όπως είμαστε στον αέρα Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή βράδυ αυτή την ώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, για την προτίμηση τέλος πάντων που μας δείχνετε. Την Πέμπτη βράδυ πάντα εκτός απρόπτου, ραντεβού εδώ στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας από εμάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Επιστροφή στο καλό ραδιόφωνο. Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

the latest hit to the wisdom of old.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Ένα υγρό πρωινό που θέλει και το κατάλληλο τραγούδι από Μάλτα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Έτοιμοι για νέες εμπειρίες.

Πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες λέμε ότι δεν είναι το πρώτο της Eurovision που μένει αναγκαστικά, και έχουμε πει και παραδείγματα. Το Jack and Scanto, Ζίμπεν Ζίμπεν Αιλουλού. Και για φέτος, αντί για Μπαγκαράγκα, εμείς θα ακούμε Αϊντάν Μπέλα, θα ακούμε Σάλτα Βίντσι, θα ακούμε τα δεύτερα, τα τρίτα. Ακύλα δεν θα ακούμε. Καλημέρα από το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Πρέπει να έβρεξε εμείς τη νύχτα, δεν κατάλαβα τίποτα. Καλημέρα στον κόσμο των Βρακέ FM. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Μάνος Χατζηδάκης έπαιζε 7:26. Καταπληκτικό. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, Σταύρο. Με τετράγωνο. Με τετράωρο. Τετράγωνο. Ου, γεωμετρία. Με τετράωρο, λέει καθηγητές. Συνέλευξη. Δεν θα χαλάσουν χατήρι, θα φύγουν πιο νωρίς. Όπως και τα παιδιά της φίλης μας της Όλγας από την Ελεούσα, που βαριούνται να πάνε σχολείο. Ένα δίκιο τους το δίνω. Ούτε εμείς θέλαμε. Μετά το μετανιώσαμε. Νομίζαμε ότι μετά έρχονται τα εύκολα. We fade to grey. Καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα, Αγγελική. Ας φτιάξουμε μια όμορφη Τρίτη. We fade to grey.

άλλη εποχή. Μεγάλα τραγούδια Visage, 1980. Μια ζωή πίσω δηλαδή. Fade to Grey. Για να δούμε τι άλλο θα έχει σήμερα τον Παόλο. Νομίζω ωραία πράγματα. Ω ναι, ωραία πράγματα. Στο τσακ προλαβαίνουμε τους έφηβους και τα παιδιά πριν κατεβούν από το αυτοκίνητο. Καλό μάθημα, παιδιά. Μαμάδες, μπαμπάδες, συνεχίζουμε μαζί. Και μας παίρνετε στο γραφείο. Κάπως ακούστηκε αυτό.

Έχουμε πέσει μέσα στις μελωδίες, μέσα στην ομορφιά, και είμαστε μόλις στο τρίτο τραγούδι με Αϊντάν Βιζάζ και Άλανα Μάιλς, Black Velvet. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέκο. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση αν ο Ακύλα και ο Αλεξάνδρα Ρίμπακ έχουν μεγάλη διαφορά. Δύο διαφορετικά πράγματα. Θα πω προσωπικά ότι μετά τη λήξη της φετινής Eurovision, κάπου του Ακύλα εγώ το έβγαλα από το μυαλό μου. Ήταν καλά όσο κράτησε, δεν προχώρησε, δεν υπήρχε κανένας λόγος από εκεί πέρα να το ξανακούσουμε. Στο άλλο άκρο, Αλεξάνδρα Ρίμπακ. Όταν είχε πάει εκείνη τη χρονιά ο Σάκης Ρουβάς με το This Is Our Night, όλοι μας με το Σάκη, και ξαφνικά ακούμε το Fairy Tale του Ρίμπακ. Εκεί ήταν η γνωστή ατάκα που λέω ακόμη, άρα καημένε Σάκη. Μη συγκρίνουμε τώρα, μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους. Καλημέρα στην Φιλοχία, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη, αθλητικό γράφο μας Χρήστο Βελαέτη. Χρήστο Μίνα. Κόνελς, 74-75.

Η εκπληκτική Connells, εποχές MTV, τα τελευταία χρόνια. Το ελεύθερο MTV, 74-75, ήταν το 93. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία. Στέλνετε μηνύματα από 10 πλατφόρμες και χάνουμε τη ροή. Ήμουν σίγουρος ότι η Σοφία θα στείλει μήνυμα με τον Μπέλα. Ναι, με τη Μάλτα είχε πάει ο Σερχάτ. Ο Τούρκος είχε κατεβεί με τη Μάλκα και το τραγούδι το είχε γράψει ο Νεκτάριος Τυράκης. I didn't know. Μάνου Τσάο, Κλαντεστίνο.

0: ስለዚህ ዲፕሎማሲ ለመሰረት ዲፕሎማሲ ተሰጥቶ ሹክደስማን ሙጅ ማዲያ ካራባን ጉዳሽ ለስምሽ ሞሪታሪያ ቢጂላን በሽገዚ ራዲያ ከዋ
1: ቶን ብራን ሰማፖ ቱሽማኖ ነግራ ቶን ለትረብሰሞስ ማኑ ቻው ክላንደስቲኖ. Χρήστο, το τραγούδι που λες δεν το έχω, αλλά έγινε μέμο αμέσως. Χθες λοιπόν, Χρήστο, άκουσα όλη την εκπομπή από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχει καταργηθεί η τηλεόραση στο σπίτι, στη θέση της μπήκε ξανά το pick-up, το πτωχό μικαπαδίο, το μαύρο. Συνδέθηκαν ξανά τα ηχεία και στο σπίτι παίζει ραδιόφωνο όλη μέρα. Αν βρα και FM ένα τοπικό ραδιόφωνο. Αυτό είναι να αλλάζεις όλη σου τη ζωή.
2: Κύμα, φιλί, το φιλί.
1: Να κλείσεις την τηλεόραση και να βάλεις το ραδιόφωνο στη ζωή σου 24ωρο. Και παίζεις ωραία ροκάκια χθες, πολύ μου άρεσε. Μπορεί να είμαστε στις πρώτες βροχές, μπορεί το ΚΑΠ 24 να δείχνει καταιγίδα για το μεσημέρι. Πού να δεις ότι θα έρθει πιο νωρίς και θα με πετύχει στο δρόμο. Εμείς πάμε με Κετικουλιά, ωκεανός, μαζί με τους μικρούς.

Η Κέτι Κουλιά μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή που παίρναμε το μαγιό και φεύγαμε. Ωκεανός. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθερ, καλημέρα στην όμορφη παρέα των Βρακέ FM. Πού είστε εσείς? Χρήσω που βλέπω τη Φεράρι. Αχ, θα τα πω στον ψυχολόγο μου.

Do Not Trust Robots. Άγρια ορχιδέα. Καλημέρα Ευάγγελε. Καλημέρα από τη γωνία Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Τους λεγόμενους Αμπελογκάρντενς. Αμπελόκηπους, Αμπελογκάρντενς. Δεν το είχα δει ποτέ έτσι. Καλημέρα λοιπόν στην Αθήνα. Όπως κάθε πρωί υπάρχει μια ομοβροντία μηνυμάτων.

Η Outcast ήταν αυτή. Και το Miss Jackson. Καλημέρα, Κλειό. Καλημέρα στο Harry Cot. Μετά την εκπομπή θα βάλεις να ακούσεις επανάληψη τη χθεσινή εκπομπή στο Κωσερβοκούτε. Σε περιμένει μια έκπληξη. Με το καλημέρα. Mark Morris, Self Control. Από τις πιο όμορφες διασκευές που έχω ακούσει ποτέ.

Εμένα αυτό το τραγούδι με γυρίζει πίσω στα πρώτα χρόνια του Click FM. Θανάση Νάνο, 3 ώρα το πρωί στο repeat. Ρόμπι Ρόμπερτσον, Somewhere Down the Crazy River. Έχασε την παρακελιά για Heaven 42, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά. Say something, Νίκο. Ναι. Say something. Κάτσε να κοιτάξω στις γενικές αποθήκες. Ζήκος. Massive Attack. Δεν θα παλιώσει ποτέ. Αν φαίνει σύμπαθη. Ό,τι έχουμε και εμείς με αυτό.

Τι τραγούδι, τι εποχή. Massive Attack, χειμώνας του 91. Unfinished Sympathy. Αν πάρει ακόμη δύο καρδούλες από εσάς θα τα εκατοστήσει. Τόσο καλά. Πρωινά στον Αμβρακέφα. Καλέ, τώρα το είδα. Τρίτη και 13. Αν δεν πιστεύεις αυτά, αν κοροϊδεύεις με αυτά. Πάμε λοιπόν να παίξουμε αυτή τη μέρα με Τρίτη και 13. Ορίστε, μόλις πήρε 100 καρδούλες. Να τα εκατοστήσει. Να τα χιλιάσει τώρα. Να μένουμε τόσα χρόνια που να τα χιλιάσουν πολλά τραγούδια. Say something, say something, anything. James είναι Νίκο. Καλημέρα στον κίτρινο στόλο. Με τα ραδιοφωνάκια τους.

0: παίζει, να έχουμε χρόνια να το ακούσουμε. James, Say Something. Αυτό είναι Χρήστος Βελέτης τώρα. Σπύρος Γραμμένος, μόνα σου. Λατρεμένη μορφή ο Γραμμένος. Ο δικός σας Αμβρακιά FM, Νικό.
1: Από τα νίδα αυτά τα χείλη

0: θέλω να σου.
1: Λατρεύουμε σπυρογραμμένο. Ω να σου. Καλημέρα σε Αμφιθέα. Καλημέρα στις φανοβαφές Κοντογιάννη. Καλημέρα Γιώργο. In spiral carpets είναι λίγο βαρύ για μένα. Δεν το αποκλείω, αλλά ναι, μ' αρέσει και εμένα. Καλημέρα Ριόλα. Οι μέρες ανήκουν στα ημερολόγια, οι ώρες στα ρολόγια και όμορφες στιγμές σε μας. Ωραίο. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανα. Tinder sticks. Sleeping shoes. Καλημέρα Τζίνα. Καλημέρα στο τρίτο όροφο, καλημέρα Λαμπρινέ.

1836, Sleeping Shoes. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Καλημέρα, Βάγγελε. Φύλακας Άγγελος. Έχω πει για αυτόν τον άνθρωπο ότι αν μείνω 3 ώρα το πρωί στην ερημιά με το αυτοκίνητο, ένα τηλέφωνο θα πάρω και θα είναι αυτός. Το έκανε χθες το μεσημέρι για άλλο λόγο. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Dash Pop. You break my heart. Πρωινά στον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Πρωινά υπέροχα.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.